0: Καλοπέ, με πίτα, ένα τσίνι, μακάσι. Πίτα μα ρεσπετιόντε, τσιγελελε. Αν είναι κέφε, ταινιόντε.
1: Λίτο μακόνια.
0: Βουλίτος FM. The sound of joyful cave and capital.
2: About music.

0: Τονόπου, Νοητή, Γενόξι, Ιμακάς, Πιθαμάρες παιδιών και τσιγελελε, Πανινεκρές εκτενιών και
1: Ιντομακόνια.
0: Κουκουρίζου FM, The sound of choice of KZN Capital. Ομπαγιαφίου, Λεγλέκιν. Is a new form of Futumala, Futumaling. As one matter, I call on my lurking. Got a lot of calling here, I want to call my lurking. I'm saying, how fun. Let me blow him fun.